0: Λίκητε με, μαμά.
1: Αλήθεια, βρούμε την πέτρα.
0: Λίκητε με. Λίκητε με. Λίκητε με, μαμά.
1: Και πάλι βάλτε το κομικείο.
0: Λίκητε με. Λίκητε με. Λίκητε με, μαμά.
1: Λε, αν δεν λίκητε μου στο θυμό και στην έμπειρα, ένα στο μόνο σε μετά, στο και τίντε.
2: Αϊ, κόνισε και λίκητε μου στο θέκτε κομικρό. Με κόνεκτε κομικρό, γιοίκε. Hela lolo, la lolo, hey lolo. Fadra suger jo det her også, men heldigvis har deg dreistyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.